0: Κολλής λύσου πολλούν του λεμίνου. Είμα, κος συνήπερον κόλμα ενίκα, βοηκό χα ενίκα.
1: Όχεκο.
0: Συνήπερον λε λόου περον κυλ κόξ.